0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Η γη είναι του Θεού. Μα το Θεό, ό,τι θέλει την κάνει. Πότε την καταβρέχει, πότε τη στεγνώνει. Πότε τη φυτεύει κατά πράσινη και πότε τη παίρνει με ξερή κίτρινη άμμο. Πότε την κάνει μαλακιά και γλυκιά, πότε τη γεμίζει κοτρόνια και βράχους. Πότε τη γλυκαίνει με ποτάμια και με λίμνες. Πότε την ξηραίνει να γαγκρενιάσει για μια σταγόνα. Η θέλησή σου, Κύριε, ο Θεός ημών. Και πάνω στη γη του πετάνε κάτι μυστήριες σφίγγες και τρώνε τα πτώματα από τα σκαθάρια. Τρέχουνε γλυκύτατες μέλισσες και ρουφάνε το μέλι των λουλουδιών. Τρέχουνε φίδια, τρέχουνε δικηγόροι, τρέχουνε τζαγκουάρι και δυνατοί του κόσμου τούτου και αλητεία και καταποσπρεπιτζίδες, κυράδες ρωσολάτες και αλανιάρικα που ρουφάνε τη μίξα τους, άνθρωποι ηθικοί και άνθρωποι που παρασταίνουν τον ηθικό, ανώμαλοι που παρασταίνουν τον καλλιτέχνη και σαύρες ασημοπράσινες. Φυτρώνουνε λουλούδια στα περιβόλια, φυτρώνουνε κάκτη στο βραζιλιάνικο σερτάο, άλλοι εμπορεύονται καφέ, στη Σενεγάλη εμπορεύονται την αδερφή τους. Όλοι λένε οι άνθρωποι είναι καλοί, ψεύδος εσχρών. Καλά είναι τα σκυλιά που τα δέρνεις και τα καημένα σου κουνάνε την ουρά τους και περιμένουνε να τα γλυκοκοιτάξεις για να έρθουνε να γλύψουνε το χέρι που τα δίρε. Όμως η γη είναι του Θεού. Όλα είναι του Θεού και τα αυτοκίνητα, και ας πλερώνουνε φόρο κυκλοφορίας και τέλη σταθμεύσεως, και η εφορία του Θεού είναι, και οι σεισμοί και εκείνα τα μικρόβια της χολέρας και τα πορνίδια που ανάβουνε μια λαμπάδα ίσα με τον πόη τους. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δεν ξέρω, αλλά θα είναι και αυτά, δεν γλιτώνει. Τα σκέφτεται ο Τζετζές Παναγιώτης του Γεωργίου, έτσι όπως κάθεται στο καφενεδάκι και κοιτάζει τη θάλασσα, ήρεμη, καλοκαιριάτικη, καθρεφτένια, πολύ τη χάρη και τη θάλασσα τότε που ήτουνε ναυτικός και πάγαινε Αργεντίνα και Μπραζίλια και παντού. Ήξερε και γράμματα, αλλά έκανε εκείνες τις ατιμίες που ήτουνε διαχειριστής και τον αποτάξανε. Και κάθισε, Κύριε, τώρα στερινός, να καταλάβεις τι εστία τσιγαρία. Άλλοι, φίλε μου, συνάδελφοι τότες, έχουνε σήμερα καράβια δικά τους. Βέβαια, κλέψανε κι αυτοί, παρακλέψανε. Ξέρανε όμως να φυλαχτούνε. Κι ούτε τα τρώγανε κοροϊδίστηκα με τις λιμανίσκες αλανιάρες. Ορίστε, τώρα τι καταλάβαμε. Αχ, έτσι είναι ο κόσμος. Άλλος θέλει 20 τάγκερ, άλλος θέλει το σπιτάκι του, δικό του, δυο δωμάτια και κουζίνα, και αγοράζει οικόπεδα με δόσεις, τόσα προκαταβολή, τόσα το μήνα, να χτίσει, να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα ταβάνι. Κοίτα τούτους που πουλάνε οικόπεδα, χρυσές δουλειές κάνουνε. Κοίτα και τη θάλασσα έτσι που ανοίγεται μπροστά. Να τανε, λέει, οικόπεδα. Έρε λεφτά. Να πουλάς και να μισώνετε. Μάλιστα, πάρτε παρακαλώ. Όπου θέλετε. Στη Σαλαμίνα, στη Σιγκαπούρη, στην Μπουέντα Αρένας. Ωραία είναι στην Μπουέντα Αρένας. Και στο Ροζάριο, εκεί που σφάζουνε τα βόδια με μαχαιρόσφυρο να τα κάνουνε κονσέρβα. Θυμάσαι, Παναγιώτη, στο Ροζάριο εκείνη τη Μαρία Κρούθ. Κόμματος. Ερχότανε στο ξενοδοχείο στις 3, στις 4 το πρωί και είχε στην καλτσοδέτα της ένα στιλέτο. Μπας και τον πετύχει με άλλη. Κι όλο ρωτούσε, με κιέρες, μ' αγαπάς? Αν δεν της το έλεγε το τεκιέρο, δεν έφευγε. Μυστήρια γυναίκα. Τώρα, γιατί αργεί ο Μπάμπης? Είπαμε 10 και 4, είναι κοντά 11. Κάτι μυστήριοι που είναι τούτοι οι Ρωμιοί, άμα σου δώσουνε ραντεβού. Σαν τους Πορτογάλους στη Βραζιλία, σαν τους Σπανιόλους στην Αργεντίνα. Έχεις δουλειά, πνίγεσαι και αυτό σου λέει άστα μανιάνα, αύριο, και χασμουριέται. Ο Μπάμπης δεν είναι τέτοιο ντενε και δόκουτο. Όχι, είναι εντάξει και του κόβει με το παραπάνω. Κεφαλονίτης, παιδί μου. Τους ξέρεις καλά, καλυγώνουνε ψήλο. Κάπου θα αγκίστρωσε. Για τη δουλειά δηλαδή. Λοιπόν, στο Πόρτο Αλέγκρο έχει ψωμί. Έτσι και πας με ένα καπιτάλι 50-60 χιλιάδες δολάρια, έχει ψωμί. Και πολύ μάλιστα. Εδώ τι κάνουμε? Καθόμαστε και ξυνόμαστε. 100 και κάτι χιλιάδες μείνανε, όπως πάμε θα τα φάμε σε ένα εξάμηνο. Βλέπεις, θέλουμε και τα ωραία μας. Με 50.000 αμερικάνικα τάλαρα ανοίγεις και κάτω δουλειά και στυλώνεσαι. Πλούσια μέρη, αδερφέ μου. Λείπουν οι 50.000. Ο Μπάμπης όμως το έταξε. Ωραία, έτσι και δε τζιβρώ, να μην με πεις Μπάμπη. Μόλις και τα κονόμαγε θα φεύγανε μαζί. Αμέ, ο Κεφαλονίτης είναι Οδυσσέας, όλο και φεύγει. Με τον Μπάμπη δε φοβάσαι τίποτα, ούτε την Ιντερπόλ. Άσε που η Ιντερπόλ δεν έχει δουλειά με το Πόρτο Αλέγκρο. Φτιάσε ακόμα ένα καφέ. Πριν να έρθει ο καφές, ήρθε ο Μπάμπης. Κάθισε στην καρέκλα καβαλικευτά. Νάτανε κόπεδα η θάλασσα, αυτό δε συλλογιζόσουνα. Κοίτα, φίλε μου, τη σκέψη του διάβασε. Βρήκες? Δεν θα βρίσκα. Βρήκε ο σατανάς, βρήκε ο έξω από εδώ. Πού? Πάνω στη γη του Θεού είναι και αντίκριστη θάλασσα. Βέβαια, πέτρα έχει και το νερό δύσκολο. Αλλά μια θέα...
1: Μεγάλο!
0: Κανα 2.000 στρέμματα. Ωραία, πολύ ωραία. Πόσο να τα δώσεις? 4.000 το στρέμμα. Ψωμοτήρι, δώσε μου και εμένα μπάρμπα. Αμέ, 1.000 προκαταβολή, 24 δόσεις το υπόλοιπο. 125 δραχμές, ούτε παστέλι δεν αγοράζεις.
1: Ναι, αλλά πώς θα...
0: Ο πιανού λέει πολλά η γλώσσα, κάνουνε λίγα τα χέρια, αποφαίνεται ο Μπάμπης. Σωστά, βέβαια, αφού έχει αναλάβει ο Μπάμπης, αυτός τι ανακατεύεται? Άλλη είναι η δουλειά σου, το γραφείο, κύριε Κλάμα. Πού είσαι και εγγράμματος?
1: Να αρχίσω από τώρα?
0: Ο Μπάμπης σαν πως και φρίαξε. Η Αλπού είχε αγροτιά και εκείνη ακροδολόγα. Εμτί, τη θάλασσα θα κάθεσαι να γραντεύσεις? Σωστό κι αυτό. Θα πας τα απόγευμα να νοικιάσεις γραφείο και σπάσε την κεφάλα σου να δεις πως θα το διαφημίσουμε. Ο ίδιος ο Μπάμπης προσωπικός θα φρόντιζε για την έκταση και πως θα τη χωρίσει και πως θα γίνει το σχεδιάγραμμα και απ' όλα. Εσύ, τζόγια μου, το μου και σου δώκω το πλάνο, θα κάθεσαι να πουλάς. Τα άλλα άστα πάνω μου.
1: Τα λεφτά δεν θα τα πειράξουμε,
0: αλλά
1: θα τα κάνουμε δολάρια. 32 έχουνε στη μαύρη. Έτσι και γίνουνε 50.000 δολάρια. Έχω έτοιμα τα μπιλιέτα και φύγαμε.
0: Φίνα δουλειά.
1: Και αν...
0: Τι αν? Αν δεν έχει, η γη είναι του Θεού.
1: Είναι του δημοσίου.
0: Το ίδιο κάνει. Μέχρι να πάρουνε μυρουδιά ότι πουλάω ένα ξερόβουνο του δημοσίου, εμείς θα είμαστε στην τέρα νουόβα. Αυτό το παιδί έχει μυαλό. Ελόγου σου πληρώνεις γραφείο και διαφήμιση. Εγώ πληρώνω τα ρέστα. Μεταξύ μας, τα ρέστα δεν είναι τίποτης. Έβαλε ένα φίλο του τοπογράφο και του έκανε ένα κουτσοσχέδιο. Έβγαλε και αντίγραφα. Εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ το σχολείο. Εδώ η αγορά. Σούπερ μάρκετ θα λες. Είναι τσιμόδας. Τούτο το βλέπεις?
1: Γυμναστήριο.
0: Μπράβο. Και τούτο?
1: Κινηματογράφος.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Θα βάλουμε και εδώ ένα περίπτερο αναψυχτήριο. Τι χάνουμε?
1: Κέντρο διασκεδάσεως.
0: Μωρέ, καλά λες. Πού θα τραγουδάει ο κόσμος που πεθάνανε τα λεφτάκια του?
1: Μπάμπη.
0: Έλα.
1: Να κάνουμε 1.500 την πρώτη δόση και 30 δόσεις των 100.
0: Λες?
1: Ε, τι, τζάμπα θα τη δίνουμε τη γη του Θεού?
0: Ξεκαρδίζεται ο Μπάμπης. Γουστόζος είσαι. Λες και μπαρτζολέτες. Βάλτα και όποιος τσιμπήσει. Τσουάλους που κάνουνε το ζόρικο, πάρε 1.000. Ο σκοπός είναι ένας, να μην τους φύγει πελάτης.
1: Λοιπόν, όσα είναι κοντά στη θάλασσα, 1.500, τα άλλα φτηνότερα.
0: Έξυπνο και να βγάλεις ούλα ό,τι είναι κοντά στη θάλασσα. Εμείς πουλάμε παραλία μακρόστενη, δεν πουλάμε ανηφόρες. το γραφείο κεντρικό, μικρό, φτηνό. Προκαταβολή και ένας μήνας εγγύηση. Τα έπιπλα με δόσεις. Το τηλέφωνο εκμεταφοράς. Η ρεκλάμα είναι κομμάτι ακριβούτσικη. Φωτιά οι εφημερίδες. Και δεν αφήνουνε να βάλεις και ένα μεγάφωνο για τους περαστικούς.
1: Θα βάλω μεγάλη ταμπέλα.
0: Ο Μπάμπης έχει και αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι αυτοκίνητο? Ένα οπελάκι του 54. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Να μεταφέρουμε την πελατεία. Να βλέπει τι παίρνει. Και η πελατεία πάει και δεν βρίσκει δυσκολίες καθόλου.
2: Θέλω αυτό.
1: Αυτό, αφέντη μου, είναι το καλύτερο. Αλλά να μη σου χαλάσω την καρδιά, έλα το απόγευμα στο αφεντικό για τα συμβόλαια.
0: Το αφεντικό είναι ο Παναγιώτης. Και αυτό πουλήθηκε μέχρι τώρα 4 φορές. Μέχρι που για σιγουριά βάλανε και μια επιγραφή: επωλήθη. Κι ύστερα ήρθε το άλλο αυτό και το άλλο αυτό. Διαδόθηκε εκεί η δουλειά. Πολύ φτηνά, μωρέ παιδί μου. Τι παίρνεις με 4-500? Και κοντά στον Πειραιά. Και έρχεται και το νερό.
2: Έρχεται.
1: Μη χτίσετε ακόμα. Να δούμε πως θα γίνει το δίκτυο διανομής και το δίκτυο υπονόμων.
2: Και οι δρόμοι?
1: Έτοιμοι. Μπαίνουν εμπρός.
0: Πού τα πέτυχε ένα παλιό οδοστρωτήρα και μια παλιά μπουλντόζα ο Μπάμπης και τα ρίξε εκεί? Δηλαδή, είχε ένα φίλο που του πιάνανε τόπο για παλιοσίδερα και του ξηγήθηκε.
1: Δεν τα φέρνεις τα δικά μου να τα αφήσεις να μην πλερώνεις και μάντρα, λέω εγώ, και υπευθύνη μου.
0: Και τα κουβάλισε ο ίδιος να φαίνονται.
1: Ορίστε, φτιάνουνε.
0: Στους 8 μήνες όλα τα οικόπεδα είχαν πουληθεί. Καλά το είπε ο Παναγιώτης, ψωμοτήρι. Και μάλιστα είχαν πουληθεί πολλά. Δηλαδή τα παραθαλάσσια και 3 και 4 φορές το καθένα. Δόσεις όμως δεν παίρνανε.
2: Μα σας παρακαλώ.
1: Όχι, από τη στιγμή που θα φέρουμε το νερό και θα τελειώσουμε τους υπονόμους.
0: Ιδέα του Μπάμπη.
1: Έτσι και δεν του παίρνουμε άλλα από τα 1500, θα μας αφήνουνε ήσυχους.
0: Μερικοί ρωτάγανε:
2: πότε?
1: Όπου να είναι, του χρόνου το καλοκαίρι έχετε το σπιτάκι σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέει ο Μπάμπης,
1: τα λεφτά να πάω να τα κάνω δολάρια. Ώρες είναι. 32? Βρήκα 31. Και ετοίμασε και το πασαπόρτι σου.
0: Πήρε τα λεφτά, αλλά αυτός με τα 31 έλειπε στο Βόλο. Θα ερχότανε σε 2 μέρες. Ο Μπάμπης μόνο δεν ξέραμε πότε θα ερχότανε, διότι χάθηκε. Βρε ο Μπάμπης, πού είναι ο Μπάμπης, πού πάει ο Μπάμπης? Στο Βόλο, λες? Μάλλον στο Βόλο, διότι ρωτήθη και το βραζιλιανό προξενείο και δεν είχε δώσει βίζα στο όνομά του. Δηλαδή, αν ρωτούσε το προξενείο της Βενεζουέλας, θα του λέγανε του Παναγιώτη ναι, αλλά δεν ρώτησε. Και όταν μπήκανε οι άνθρωποι του Υπουργείου που λάβανε ένα γράμμα ότι ο Παναγιώτης πουλάει οικόπεδα του δημοσίου, πάλι δεν πήγε το μυαλό του στον Μπάμπη. Μέσα στα κάγκελα καθότανε και το δικαιολογούσε.
1: Κάτι μυρίστηκε και κρύβεται, θα με φροντίσει.
0: Άλλωστε, τι έκανε ο άνθρωπος που ήτανε και το αφεντικό? Η γη είναι του Θεού, μόνο η φυλακή είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Γιατί να φας? Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ φαχτής. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή.

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, και κηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άφθον ημών ο Κύριος ημών, πώς ημήν σήμερος, και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών,
1: όσοι είναι κάτι
0: που
2: δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημαντικό, και εμεί δεν είναι σημα

0: λείψαμε και το όνομα Κυρίου.
1: Αυτή την εβδομάδα Θεία Λειτουργία θα έχουμε την Τρίτη που είναι η γιορτή του Αγίου Αποστόλου και πρώτου Επισκόπου Κρήτης του Αγίου Τίτου. Και μάλιστα φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την μετακομιδή της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου από τη Βενετία όπου την είχαν πάρει οι Σταυροφόροι στην Κρήτη. Αυτό το γεγονός συνέβη επί Αρχιεπισκοπίας Ευγενίου του Πρώτου και πριν από ακριβώς 60 χρόνια, γι' αυτό και το έτος αυτό γίνονται διάφορες εκδηλώσεις προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος αυτή των 60 ετών της μετακομιδής της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου από τη Βενετία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου βρίσκεται στο ναό του Αγίου Τίτου, όπου φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε βρεθεί και έχουμε προσκυνήσει την τιμία κάρα του. Θεία Λειτουργία θα έχουμε επίσης την Τετάρτη του Αγίου Φανουρίου και το Σάββατο που είναι η αποτομή της τιμίας χάρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Γεώργιο, αλλά θα λειτουργήσουμε και στο πρώτο κημητήριο που είναι ο ναός ο αφιερωμένος στη χάρη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Σήμερα είναι η εορτή, είναι Κυριακή και παράλληλα τυχαίνει να είναι και η απόδοση εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Σε όλες τις μεγάλες γιορτές η Εκκλησία μας έχει ορίσει περίοδο προετοιμασίας και περίοδο επίσης μετά από τη γιορτή, κατά την οποία οι πιστοί, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία, έχοντας γιορτάσει το γεγονός της εορτής, στη συνέχεια συνεχίζουν να γιορτάζουν προκειμένου να εμβαθύνουν στο νόημα, στο μήνυμα, στη χαρά της πανηγύρεως, στη χαρά της εορτής. Ανάλογα με την εορτή αυτή, η περίοδος μπορεί να ποικίλει χρονικά. Η μεγαλύτερη περίοδος μετά από μία γιορτή είναι η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, είναι η γιορτή του Πάσχα, όπου για 40 ολόκληρες ημέρες γιορτάζουμε το Χριστός Ανέστη. Σε όλες τις υπόλοιπες γιορτές και του Χριστού και της Παναγίας η μεθέορτος, όπως λέμε, περίοδος διαρκεί 8 ημέρες. Έτσι λοιπόν σήμερα ολοκληρώνεται η γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας και ιδιαίτερα στην ενορία μας έχει καθιερωθεί σήμερα την ημέρα αυτή να γιορτάζουμε, να θυμόμαστε επίσης και να τιμούμε το εικόνισμα της Παναγίας της Πορταΐτισσας που έχουμε εδώ στο ναό μας. Το εικόνισμα αυτό είναι ένα ακριβές αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας που βρίσκεται στη Μονή των Ιβύρων του Αγίου Όρους. Η εικόνα αυτή, όπως λέει η ιστορία και η παράδοση, η εικόνα αυτή βρέθηκε θαυματουργικά, εμφανίστηκε θαυματουργικά ανοιχτά στο πέλαγος της Μονής των Ιβύρων. Ένας μοναχός εκεί που ήταν υπεύθυνος για τα καΐκια της Μονής και έμενε χαμηλά στο λιμάνι της Μονής, έβλεπε τα βράδια ένα φως μέσα στο πέλαγος, το οποίο φως όμως δεν άλλαζε θέση. Έτσι λοιπόν μετά από προσευχή αποφάσισε να πάει με το καΐκι του να δει τι είναι αυτό το φως και διαπίστωσε ότι ήταν το φως που έβγαινε από την εικόνα αυτή της Παναγίας. Πήρε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας, τη μετέφερε στο λιμάνι της Μονής και από εκεί, αφού ειδοποίησε και τους άλλους πατέρες, την μετέφεραν στον κυρίως χώρο της Μονής των Ιβύρων. Την έβαλαν προσωρινά στην πόρτα της Μονής και μετά σκέφτηκαν ότι την εικόνα αυτή δεν πρέπει να την έχουμε στην πόρτα, αλλά πρέπει να την τιμήσουμε περισσότερο και έτσι τη μετέφεραν στο καθολικό της Μονής, δηλαδή στον κυρίως ναό, στον κεντρικό ναό της Μονής, εκεί όπου γίνονται όλες οι ακολουθίες πρωί και βράδυ. Τη μετέφεραν λοιπόν εκεί την εικόνα, έκαναν την ακολουθία και μετά πήγαν να κοιμηθούν. Την επομένη το πρωί όμως, όταν άνοιξαν την εκκλησία, η εικόνα δεν βρισκόταν μέσα στο ναό αυτό το κεντρικό, αλλά είχε πάλι μεταφερθεί μόνη της στην είσοδο της Μονής. Αυτό συνέβη για 3 συνεχόμενα βράδια και τότε η Παναγία εμφανίστηκε στο μοναχό αυτό στον οποίο είχε εμφανιστεί και στον οποίο επέτρεψε να πάρει την εικόνα της από τη θάλασσα και να τη μεταφέρει στη Μονή και του είπε ότι επιθυμία μου είναι να μην βρίσκομαι στον κεντρικό ναό της Ιεράς Μονής, αλλά επιθυμία μου είναι να βρίσκομαι στην πόρτα της Μονής για να προστατεύω τη Μονή και τους μοναχούς από κάθε κίνδυνο, από κάθε κακό. Και πρέπει να ξέρετε ότι όσο καιρό η εικόνα μου, η παρουσία μου βρίσκεται στην πόρτα της Ιεράς Μονής, τότε και η Ιερά Μονή αλλά και όλος ο τόπος αυτός του Αγίου Όρους θα απολαμβάνει την προστασία μου, θα απολαμβάνει τη φροντίδα και τη φύλαξή μου. Πράγματι λοιπόν οι μοναχοί σεβάστηκαν αυτή την επιθυμία της Παναγίας και άφησαν την εικόνα αυτή της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην πόρτα της, στην είσοδο, στην πόρτα της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, και από τότε η εικόνα αυτή ονομάστηκε Πορταΐτισσα. Και έχτισαν ένα πιο μικρό παρεκκλήσι μέσα στο οποίο, δίπλα στην είσοδο της Μονής, μέσα στο οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Και η εικόνα αυτή της Παναγίας της Πορταΐτισσας βρίσκεται πάντοτε εκεί, εκτός από τρεις ημέρες το χρόνο. Τέσσερις μάλλον. Στην εορτή των Χριστουγέννων, στην εορτή των Φώτων, στην εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και στην εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας 15 Αυγούστου, η εικόνα μεταφέρεται πανηγυρικά, λατρευτικά, από το παρεκκλήσι αυτό στον Κυρίως Ναό, όπου τελούνται οι ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία, και μετά πάλι την επιστρέφουν στο παρεκκλήσι αυτό δίπλα στην είσοδο της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Πορταΐτισσα, και από τότε όλο το Άγιον Όρος, όλοι οι μοναχοί απολαμβάνουν τη φροντίδα και την προστασία της Παναγίας μας. Αλλά και όλοι εμείς που ζούμε εκτός Αγίου Όρους, όλοι εμείς, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, απολαμβάνουμε την προστασία της Παναγίας Πορταΐτισσας. Η Παναγία είναι η μητέρα μας, η οποία φυλάει, φροντίζει και προστατεύει τις πόρτες της ζωής μας και μας οδηγεί σε όλους, σε όλες τις εξόδους, σε όλες τις εισόδους, σε όλα τα βήματα, σε όλες τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας. Μακάρι αυτό να το καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε και να ακούμε τη συμβουλή της, και μακάρι πάντοτε όλοι μας να πορευόμαστε σύμφωνα με το θέλημά της, που είναι θέλημα σωτηρίας για όλους μας. Αμήν.
2: Αμήν. Σωτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Αλληλούια.

0: Αγίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Ελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς σου Θεέ.

0: Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στην Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σιδές τα φιλάνθρωποι, παιδιέρε των ψυχών ημών, ότι κύριε παρούς ημέρα και δεξίως ημάς των επουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος του πάντας, προύρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχαίστε και εσείς εν δόξω το και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

και αγιάζον τους επισήφε επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση της άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα γαθή παντόρυμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Πότων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας, από τη Μητρόν, τες πύλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επιλεγωμένης πρωταετήσης, εις την γήμιση και την εις του ουρανούς μετάσταση, ευλαβώς εορτάζομεν. Δυνάμει

Αγίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίου και Άνης, του Εναγίας Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, του Αγίου Ενδόξου και Αρχιπόρου Μάρτυρος Λούπου, του Αγίου Ενδόξου και Ιερομάρτυρος Σιρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων, ον και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, του σκοπιώντας και ψάχνοντας και τον περιγεστρών καναό, ήδη επίλατε της πολλάρια του.

Αγία Τριάδη φυλάξει πάντως εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, χάρη στη λειτουργία και χάρη της Παναγίας μας, ευλογεί και ανεργιάζει τη ζωή μας και καλή ευλογημένη εβδομάδα.

Δες περισσότερη απόσταση. Μήπως άμα δεν είναι. Εκεί που θα κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111.

0: Όλοι τα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε μπραντς και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασή σας. Με λίγες μόνο εξ

Καλημέρα, καλημέρα. 23 Αυγούστου σήμερα, πρώτη τελευταία Κυριακή του μήνα, και εμείς στην τελευταία διαδρομή πριν τον τερματισμό του μηνός. Και τι μας ενημερώνει το ημερολόγιο? Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα δράσης για την Παλαιστίνη.

23 Αυγούστου, Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Αυτό πληροφορούμεθα από το ημερολόγιο. Και ξεκινήσαμε με εικόνες της μεγάλης οθόνης. Μάικλ Νάιμαν. Η καρδιά ρωτάει πρώτα για την δική της ευχαρίστηση. Έτσι επιγράφεται όλος ο δίσκος. Και το κομμάτι λέγεται «Η υπόσχεση».

Ωραία μουσική που γράφτηκε για την ταινία «Μαθήματα πιάνο», όπου η ιστορία και οι συμβολισμοί πίσω από το κομμάτι επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Στη λογοτεχνική προέλευση του τίτλου, το ποίημα το οποίο δανείστηκε τον τίτλο περιγράφει την ιεραρχία των αναγκών της ανθρώπινης καρδιάς και ο τίτλος αντικατοπτρίζει απόλυτα την ψυχοσύνθεση της πρωταγωνίστριας, αν είδατε το έργο, η Άντα, η οποία εκδικεί το δικαίωμα στην ευτυχία και στο πάθος σε ένα σκληρό κόσμο, διότι αυτή δεν μπορεί να μιλήσει.

Μουσικές άτακτα βαρμένες. Μια ραδιοφωνική κυριακάτικη ραδιοφωνική παρέα που ξεκινάει στις 10 και φτάνει μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Εδώ, από το ΛΑΤΟ FM, σε 103,3 μεγακύκλους, τον Λασίθι, την Ανατολική Κρήτη, τον Άγιο Νικόλαο. Με τον κύριο Όσκαρ, ο οποίος ακούγε τη φωνή του ανάμεσα στα τραγούδια και πολλές φορές πάνω στα τραγούδια, ο οποίος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Υπάρχουν κάποιοι πλεονάσμοι, αλλά στην ταχύτητα του προφορικού λόγου

Μύδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

και όπως κάνουμε στην αρχή αυτής της παρέας, ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό. Μας καθησυχάζουν οι μετεωρολόγοι για κάποια σύννεφα, λέει, το πρωί, για το μεσημέρι και ύστερα όλα πάνε καλά. Γύρω στους 29 βαθμούς θερμοκρασία, αν και εγώ νιώθω ότι είναι περισσότεροι. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money

in America. Πάρα μπαίνουμε στη μεγάλη οθόνη και στη μουσική που γράφτηκε για ταινίες. Εδώ έχουμε το West Side Story, ένα θρηλικό musical του 1957, που μεταφέρει την γνωστή ιστορία του Ρωμαίο και της Ιουλιέτας, φυσικά διαχρονικά μέσα στην Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 50. Το έργο ξεκίνησε να το γράφει ο συγγραφέας Άρθουρ Λόρενς και τη μουσική ο κύριος Λέοναρντ Μπερνστάιν. Η πλοκή διαδραματίζεται στο Upper West Side του Μανχάταν, όπου ο ανταγωνισμός των συμμοριών μεταφέρθηκε και στους ντόπιους κατοίκους της περιοχής.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με μια από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες όλων των εποχών. Δημιουργεί οι Rolling Stones.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ενότητα, στο δεύτερο ημίωρο, αλλάζοντας μουσικά ηχοχρώματα.

Να στείλουμε μια καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας. Είναι η μουσική σαν τα καταγραμμένες, μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στο Ρατό FM της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010. Μαζί έως τη μία.

νέα, αν θέλετε, θετικά νέα που μας φέρνει τη ισογραφία. Νέα βιομηχανία της Κρήτης που διευθύνουν δύο αδέρφια, επεκτείνεται συνέχεια στο εξωτερικό και διαβάζουμε ότι η 8η χώρα όπου κάνει επενδύσεις, καινούριο εργοστάσιο, είναι το Μαρόκο.

Όπως και μια άλλη είδηση που είδα το πρωί, ότι τρία νεαρά παιδιά, αγόρια κορίτσια, από την Κρήτη, με τα όργανά τους, με το λαούτο, άνοιξαν τις πόρτες του Berklee College της Βοστόνης με υποτροφία. Ξέρουμε να αφήνουμε τα παιδιά μας να φεύγουν έξω. Δεν ξέρουμε να τους δώσουμε τα ερεθίσματα να επιστρέψουν.

και κάτι που δεν μας εξέπληξε. Η κριτική φιλοξενία δεν είναι ένα καλό όρισμα, είναι ταυτότητα. Είναι στάση ζωής, σεβασμός στον άνθρωπο. Είναι ιδέα που γίνεται καθημερινότητα και ευθύνη. Αυτά λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η κυρία Έλενα Κωστάκη, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της Κρέταν Γκέα. Αυτά στα Χανιά γίνονται. Και πίσω από την πόρτα κρύβεται μια διαφορετική ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνει τουρισμός. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι οι πελάτες φοράν την ποδιά τους, βάζουν τα γάντια τους αν θέλετε, και βγαίνουν έξω στον κήπο να μαζέψουν μόνοι τους ό,τι επιθυμούν για να φάνε. Κόβουν βότανα, αρωματικά φυτά, μαζεύουν λαχανικά, ζυμώνουν, ανάβουν την ανοιχτή φωτιά και ύστερα κάθονται γύρω από το τραπέζι. Έτσι ο τουρίστας πάβει για λίγες ώρες να είναι τουρίστας. Δεν παρακολουθεί μια επίδειξη κριτικής κουζίνας, γίνεται μέρος της κουζίνας.

Λοιπόν, την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε γενέθλια. 20 Αυγούστου 1949 ο Νικόλας Άσημος, αυτός ο Έλληνας αντισυμπαθικός τραγουδιοποιός, γεννήθηκε και ένα δικό του τραγούδι.

Εδώ είμαστε, μια ραδιοφωνική παρέα, γεμάτη μουσική, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς κάνει μια παρέα. Εδώ, το πρωινό της Κυριακής, στο Λατό FM.

ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο, ακούμε τη φωνή του σε μουσική του Μάριο Τόκα και στίχους του Φίλ που γράψα. Το θέμα και η στίχη είναι το χαμένο καλοκαίρι. Η στίχη μου λένε για μια αγάπη που χάθηκε προώρα και ο Αύγουστος συμβολίζει τις υποσχέσεις και τις στιγμές που έμειναν ανεκπλήρωτες. Έρχεται βέβαια και η μελαγχολία του Σεπτέμβρη.

από μια χριστουγεννιάτικη, ας το πούμε, ερμηνεία, το παιδί με το ταμπούρλο. Είναι αναμόσχολη, μας τραγουδάει ένα άλλο ταμ-ταμ του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Αυλαία της πρώτης ώρας. Έρχεται η αναγγελία της ώρας. Κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουν οι μουσικές άτακτα μπλεμμένες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

δεύτερο ημίωρο της παρέας μας και ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που έχει την επαιτειό του, αλλά όχι σήμερα, αύριο 24 Αυγούστου 1975 οι Queen αρχίζουν τις ηχογραφήσεις του Bohemian Rhapsody σε ένα στούντιο της Ουαλίας.

Εδώ είμαστε. Έχουμε στη διάθεσή σας το τηλεφωνό μας, το τηλεφωνικό κέντρο 2841-020-010. Έχουμε Viber, Oscar Radio, πληκτρολογείτε. Έχουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Oscar, Oscar. Έχουμε και τον Ανδριάνο Τσελεντάνο σε μια εξομολόγηση.

ο Τζόλι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους του ηλεκτρονικού blues, του ηλεκτρικού συγγνώμη blues, με ένα έργο που επηρέασε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, όπως τους Animals, Rolling Stones.

Αλλιεύουμε από το μουσικό ημερολόγιο σαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, 17 Αυγούστου 1964, οι Kings κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, You Really Got Me.

ένα συγκλονιστικό γαλλικό τραγούδι. Το γνωρίσαμε με τον Σαλ Λαμπούρ. Το ακούμε μεταφρασμένο στα ισπανικά και προσαρμοσμένο σε ένα μοναδικό στυλ της Ισπανίδας ερμηνεύτριας Μπούικα.

νοσταλγία. Για τα νεανικά φτωχικά αλλά και γεμάτη τέχνη και έρωτα χρόνια των καλλιτεχνών στην Μονμάρτη του Παρισιού.

και ένα τραγούδι που γράφτηκε σαν μια κραυγή για την ίμια αφορμή των πόλεμων των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη. Αν έχετε διαβάσει, οι νεότεροι και οι παλιότεροι θυμούνται τον πόλεμο των 6 ημερών. Από εκεί λοιπόν εμπνεύστηκε ο Σαλβαδόρ Ανταμό το τραγούδι. Είναι ένα αντιπολεμικό ειρηνιστικό τραγούδι που εκφράζει τον πόνο για τα θύματα και την ελπίδα, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Ινσαλά, αν θέλει ο Θεός».

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Τέταρτο ημίωρο της παρέας μας και ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι.
10: Μεν
9: εξέδες και ζουμπούλια
10: πουλιά,
9: με διπλή μουσική καταγωγή.
10: Μου
9: μια και συναντιέται σε, ως μικρασιάτικο πολίτικο της Κωνσταντίνου Πολυσαστικό τραγούδι
10: και,
9: και ένα γαμήλιο Μάρς
10: και τα χέρια που την
9: ως επτανησιακή καντάδα.

πάμε στην Πιερία. Και για όσους γνωρίζουν καλά εκεί γεωγραφικά τα μέρη, στο Νέο Παντελεϊμόνα και στον Πλαταμόνα, που άνοιξαν τα δέντρα ούλα, ένα παραδοσιακό ερωτικό δημοτικό τραγούδι που κατάγεται από εκεί, με την καταπληκτική φωνή του Γιώργου Μπαγιώκη.

για ένα τραγούδι που έχει για θέμα το έναν τον βασανιστικό έρωτα που κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει και να λιώνει για το πρόσωπο που αγαπά.

φεύγουμε από την Ήπειρο και πάμε στη Δράμα. Πάμε στο Βόλακα της Δράμας. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι αποχωρισμού. Ένα τραγούδι που μιλάει για τις δύσκολες εποχές του παρελθόντος, την ξενιτιά, τον πόλεμο, όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τα χωριά τους για να πάνε στην πόλη για δουλειά.

Όποιος έφευγε τότε, πολλές φορές δεν ξαναγύριζε πίσω στην πατρίδα του. Έτσι το τραγούδι είναι ένα ύμνο στην αγάπη, στον πόνο του αποχωρισμού και στην ελπίδα της συνάντησης.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Πέμπτη ενότητα, πέμπτο ημίωρο, όπως συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και ξεκινήσαμε από το Τουρκμενιστάν. Με τους Ασκαμπάντ, που τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, συνεργάστηκαν και με τον Θανάση Παπακοσταντίνο.

αφήνουμε το Τουρκμενιστάν και κατεβαίνουμε στην Ιορδανία, όπου εκεί συναντούμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Παλαιστίνιου Ιορδανού καλλιτέχνη Ισάμ Αλναγιάρ, το οποίο το έχουμε ακούσει και στα ελληνικά από τη Μαρίτσα Ρίζου μαζί σου στο Φως, η ελληνική του έκδοση, η μετάφραση του πρωτότυπου είναι «Θα σε αγαπώ για πάντα».

Και αφήνουμε την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και πάμε στην Νότιο Ιταλία για να βρεθούμε σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού, μάλλον δεν είναι φεστιβάλ, σε μια μουσική βραδιά που γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο Τάραντα και ακούμε ένα τραγούδι. Τα Λεφτά είναι η μετάφραση, είναι η ιστορία πίσω από ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι του Μαχμούτ και είναι μια προσωπική και βιωματική ιστορία εγκατάλειψης. Πήρε και τη δεύτερη θέση στο Eurovision το 2019.

Και αφήνουμε τις νύχτες τραγουδιών στο Τάραντα για να πάμε στο Μεξικό να ακούσουμε μια παγκόσμια επιτυχία διαχρονική. Το φίλαμε πολύ, πέσαμε μούτσο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1941 από τη Μεξικανίδα πιανίστρια και συνθέτρια Κονσουέλο Βελάθκεθ, σε μια εποχή που εκείνη ακόμα δεν είχε γνωρίσει, δεν είχε γευθεί το πρώτο της ερωτικό φιλί.

και από το Μεξικό στην Αργεντινή και στο φεγγάρι το Τουκουμάν. Σε έναν από τους πιο διάσημους παραδοσιακούς ρυθμούς της Αργεντινής, μουσική και η στίχη είναι του πολύ γνωστού κορυφαίου δημιουργού, του Αταχιουάλπα Γιουπάνκι, ο οποίος το συνέθεσε μέσα από σκληρές και μοναχικές νυχτερινές διαδρομές στα βουνά της επαρχίας του Τουκουμάν.

Και θα τελειώσουμε με μια καντάδα από το Σαλέντο της Απουλίας, μια παθιασμένη καντάδα, μια κλασική ερωτική καντάδα. Ένας ερωτευμένος άνδρας στέκεται κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης του μέσα στη νύχτα ενώ εκείνη κοιμάται.

0: FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ναι.
2: Ταβέρνα Μακρινά, ξέρετε.
3: 5 λεπτά μετά τις 11.30.
1: Αναχάθεις.
3: Και πάμε για άλλα 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Μουσικές άτακτα βαρμένες. Λατού FM 103,3. Μεγάλη κύκλη. Ο κύριος Όσκαρ. 2841-025-010. Τηλεφωνικό μας κέντρο.
4: Βαθιά στα όνειρά τους.
3: Και πάμε για την τελική κούρσα.
4: Που ήρθε η σειρά τους.
3: Μέχρι τον τερματισμό.

0: και από τα μακρινά ξαδέρφια.
1: Σαν Ρωμαίοι.
0: Να πάμε.
1: Από δύο χωριά χωριάτες. Και όταν έχουν πάλι.
0: Σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και πολύπλευρο ταλέντο. Ζωγράφος, γελιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σκητσογράφος, ο Χρύσανθος Μποστατσόγλου ή άλλος Μέντις Μποστατσόγλου ή όπως τον μάθαμε Μποστ. Η ημεροποίηση ανήκει στον Θέμη Ανδριάδη. Τα δύο θηρία.

0: έρχεται και ο χορηγός.
1: Και Flash στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Σωτηρία Μπέρου, γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού και του ρεμπέτικου, δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά σαν την Παρασκευή που μας πέρασε, είχε τα γενέθλιά της. Θα είχε τα γενέθλιά της.

ως συνθέτης λόγιας μουσικής Γιάννης Κωνσταντινίδης, ως συνθέτης γράφοντας ελαφρά τραγούδια, τραγούδια της ελαφράς μουσικής, Κώστας Γιαννίδης.

0: Πλησιάζουμε στην γραμμή τερματισμού. Όλα το FM 103,3 μεγάκυκλοι, οι μουσικές αταγδαβαρμένες και ο κύριος Όσκαρ ήταν μαζί σας για 3 ώρες από τις 10. Οι μουσικές αταγδαβαρμένες φεύγουν και δίνουν τη σκυτάλη στα παλιόπαιδα του Ατίθασα του Μανώλη Δεσποτάκη. Ο κύριος Όσκαρ σας εύχεται μια όμορφη Κυριακή και μια ακόμα ωραιότερη εργάσιμη εβδομάδα.
1: Το θυμάμαι καιρό.
0: Ανανέωνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Στο επανακούνι λοιπόν, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Έξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Η γη είναι του Θεού, μα το Θεό. Ό,τι θέλει την κάνει, πότε την καταβρέχει, πότε τη στεγνώνει. Πότε τη φυτεύει κατά πράσινη και πότε τη παίρνει με ξερή κίτρινη άμμο. Πότε την κάνει μαλακιά και γλυκιά, πότε τη γεμίζει κοτρόνια και βράχους. Πότε τη γλυκαίνει με ποτάμια και με λίμνες. Πότε τη ξηραίνει να γαγκρενιάσει για μια σταγόνα. Η θέλησή σου, Κύριε, ο Θεός ημών. Και πάνω στη γη του πετάνε κάτι μυστήριες σφίγγες και τρώνε τα πτώματα από τα σκαθάρια. Τρέχουνε γλυκύτατες μέλισσες και ρουφάνε το μέλι των λουλουδιών. Τρέχουνε φίδια, τρέχουνε δικηγόροι, τρέχουνε τζαγκουάρι και δυνατοί του κόσμου τούτου και αλητεία και καταποσπρεπιτζίδες, κυράδες ρωσολάτες και αλανιάρικα που ρουφάνε τη μίξα τους, άνθρωποι ηθικοί και άνθρωποι που παρασταίνουν τον ηθικό, ανώμαλοι που παρασταίνουν τον καλλιτέχνη και σαύρες ασημοπράσινες. Φυτρώνουνε λουλούδια στα περιβόλια, φυτρώνουνε κάκτη στο βραζιλιάνικο σερτάο, άλλοι εμπορεύονται καφέ, στη Σενεγάλη εμπορεύονται την αδερφή τους. Όλοι λένε οι άνθρωποι είναι καλοί, ψεύδος εσχρών. Καλά είναι τα σκυλιά που τα δέρνεις και τα καημένα σου κουνάνε την ουρά τους και περιμένουνε να τα γλυκοκοιτάξεις για να'ρθουνε να γλύψουνε το χέρι που τα δίρε. Όμως η γη είναι του Θεού. Όλα είναι του Θεού και τα αυτοκίνητα και ας πλερώνουνε φόρο κυκλοφορίας και τέλη σταθμεύσεως και η εφορία του Θεού είναι και οι σεισμοί και εκείνα τα μικρόβια της χολέρας και τα πορνίδια που ανάβουνε μια λαμπάδα ίσα με τον πόη τους. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δεν ξέρω, αλλά θα είναι και αυτά, δεν γλιτώνει. Τα σκέφτεται ο Τζετζές Παναγιώτης του Γεωργίου, έτσι όπως κάθεται στο καφενεδάκι και κοιτάζει τη θάλασσα, ήρεμη, καλοκαιριάτικη, καθρεφτένια, πολύ τη χάρη και τη θάλασσα τότε που ήτουν ναυτικός και πάγαινε Αργεντίνα και Μπραζίλια και παντού. Ήξερε και γράμματα, αλλά έκανε εκείνες τις ατιμίες που ήτουνε διαχειριστής και τον αποτάξανε. Και κάθισε, Κύριε, τώρα στερινός, να καταλάβεις τι εστία τσιγαρία. Άλλοι φίλε μου, συνάδελφοι τότες, έχουνε σήμερα καράβια δικά τους. Βέβαια, κλέψανε κι αυτοί, παρακλέψανε. Ξέρανε όμως να φυλαχτούνε. Κι ούτε τα τρώγανε κοροϊδίστηκα με τις λιμανίσχες αλανιάρες. Ορίστε, τώρα τι καταλάβαμε. Αχ, έτσι είναι ο κόσμος. Άλλος θέλει 20 τάγκερ, άλλος θέλει το σπιτάκι του, δικό του, δυο δωμάτια και κουζίνα και αγοράζει οικόπεδα με δόσεις, τόσα προκαταβολή, τόσα το μήνα, να χτίσει, να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα ταβάνι. Κοίτα τούτους που πουλάνε οικόπεδα, χρυσές δουλειές κάνουνε. Κοίτα και τη θάλασσα έτσι που ανοίγεται μπροστά. Να τανε, λέει, οικόπεδα. Ερε λεφτά. Να πουλάς και να μισώνετε. Μάλιστα, πάρτε παρακαλώ. Όπου θέλετε. Στη Σαλαμίνα, στη Σιγκαπούρη, στην Μπουέντα Αρένας. Ωραία είναι στην Μπουέντα Αρένας. Και στο Ροζάριο. Εκεί που σφάζουνε τα βόδια με μαχαιρόσφυρο να τα κάνουνε κονσέρβα. Θυμάσαι, Παναγιώτη, στο Ροζάριο εκείνη τη Μαρία Κρούθ. Κόμματος. Ερχότανε στο ξενοδοχείο στις 3, στις 4 το πρωί και είχε στην καλτσοδέτα της ένα στιλέτο. Μπας και τον πετύχει με άλλη. Κι όλο ρωτούσε, με κιέρες, μ' αγαπάς. Αν δεν της το έλεγε το τεκιέρο, δεν έφευγε. Μυστήρια γυναίκα. Τώρα, γιατί αργεί ο Μπάμπης? Είπαμε 10 και 4, είναι κοντά 11. Κάτι μυστήριοι που είναι τούτοι οι Ρωμιοί άμα σου δώσουνε ραντεβού. Σαν τους Πορτογάλους στη Βραζιλία, σαν τους Σπανιόλους στην Αργεντίνα. Έχεις δουλειά, πνίγεσαι και αυτό σου λέει άστα μανιάνα, αύριο, και χασμουριέται. Ο Μπάμπης δεν είναι τέτοιο ντενε και δόκουτο. Όχι, είναι εντάξει και του κόβει με το παραπάνω. Κεφαλονίτης, παιδί μου. Τους ξέρεις καλά, καλυγώνουνε ψήλο. Κάπου θα αγκίστρωσε. Για τη δουλειά δηλαδή. Λοιπόν, στο Πόρτο Αλέγκρο έχει ψωμί. Έτσι και πας με ένα καπιτάλι 50-60 χιλιάδες δολάρια, έχει ψωμί. Και πολύ μάλιστα. Εδώ τι κάνουμε? Καθόμαστε και ξυνόμαστε. 100 και κάτι χιλιάδες μείνανε, όπως πάμε θα τα φάμε σε ένα εξάμηνο. Βλέπεις, θέλουμε και τα ωραία μας. Με 50.000 αμερικάνικα τάλαρα ανοίγεις και κάτω δουλειά και στυλώνεσαι. Πλούσια μέρη, αδερφέ μου. Λείπουν οι 50.000. Ο Μπάμπης όμως το έταξε. Ωραία, έτσι και δε τζιβρώ, να μην με πεις Μπάμπη. Μόλις και τα κονόμαγε θα φεύγανε μαζί. Αμέ, ο κεφαλονίτης είναι ο Οδυσσέας. Όλο και φεύγει. Με τον Μπάμπη δε φοβάσαι τίποτα. Ούτε την Ίντερπολ. Άσε που η Ίντερπολ δεν έχει δουλειά με το Πόρτο Αλέγκρο. Φτιάσε ακόμα ένα καφέ. Πριν να έρθει ο καφές, ήρθε ο Μπάμπης. Κάθισε στην καρέκλα καβαλικευτά. Νάτανε κόπεδα η θάλασσα. Αυτό δε συλλογιζόσουνα. Κοίτα, φίλε μου, τη σκέψη του διάβασε. Βρήκες? Δεν θα βρίσκα. Βρήκε ο σατανάς. Βρήκε ο έξω από εδώ. Πού? Πάνω στη γη του Θεού είναι. Και αντίκριστη θάλασσα. Βέβαια πέτρα έχει και το νερό δύσκολο. Αλλά μια θέα.
1: Μεγάλο.
0: Κανα 2.000 στρέμματα. Ωραία, πολύ ωραία. Πόσο να τα δώσεις? 4.000 το στρέμμα. Ψωμοτήρι. Δώσε μου και εμένα μπάρμπα. Αμέ, 1.000 προκαταβολή, 24 δόσεις το υπόλοιπο. 125 δραχμές, ούτε παστέλι δεν αγοράζεις.
1: Ναι, αλλά πώς θα...
0: Ο πιανού λέει πολλά η γλώσσα, κάνουνε λίγα τα χέρια, αποφαίνεται ο Μπάμπης. Σωστά, βέβαια, αφού έχει αναλάβει ο Μπάμπης, αυτός τι ανακατεύεται? Άλλη είναι η δουλειά σου, το γραφείο κύριε Κλάμα, που είσαι και εγγράμματος.
1: Να αρχίσω από τώρα?
0: Ο Μπάμπης σαν πως και φρίαξε. Η Αλπού είχε αγροτιά και εκείνη ακροδολόγα. Εμτί, τη θάλασσα θα κάθεσαι να γραντεύσεις? Σωστό κι αυτό. Θα πας τα απόγευμα να νοικιάσεις γραφείο και σπάσε την κεφάλα σου να δεις πως θα το διαφημίσουμε. Ο ίδιος ο Μπάμπης προσωπικός θα φρόντιζε για την έκταση και πως θα τη χωρίσει και πως θα γίνει το σχεδιάγραμμα και απ' όλα. Εσύ τζόγια μου, το μου και σου δώκω το πλάνο, θα κάθεσαι να πουλάς. Τ' άλλα άστα πάνω μου.
1: Τα λεφτά δεν θα τα πειράξουμε,
0: αλλά
1: θα τα κάνουμε δολάρια. 32 έχουνε στη μαύρη. Έτσι και γίνουνε 50.000 δολάρια. Έχω έτοιμα τα μπιλιέτα και φύγαμε.
0: Φίνα δουλειά.
1: Και αν...
0: Τι αν? Αν δεν έχει, η γη είναι του Θεού.
1: Είναι του δημοσίου.
0: Το ίδιο κάνει. Μέχρι να πάρουνε μυρουδιά ότι πουλάω ένα ξερόβουνο του δημοσίου, εμείς θα είμαστε στην τέρα νουόβα. Αυτό το παιδί έχει μυαλό. Ελόγου σου πληρώνεις γραφείο και διαφήμιση. Εγώ πληρώνω τα ρέστα. Μεταξύ μας, τα ρέστα δεν είναι τίποτης. Έβαλε ένα φίλο του τοπογράφο και του έκανε ένα κουτσοσχέδιο. Έβγαλε και αντίγραφα. Εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ το σχολείο. Εδώ η αγορά. Σούπερ μάρκετ θα λες. Είναι τσιμόδας. Τούτο το βλέπεις?
1: Γυμναστήριο.
0: Μπράβο. Και τούτο?
1: Κινηματογράφος.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Θα βάλουμε και εδώ ένα περίπτερο αναψυχτήριο. Τι χάνουμε?
1: Κέντρο διασκεδάσεως.
0: Μωρέ καλά λες. Πού θα τραγουδάει ο κόσμος που πεθάνανε τα λεφτάκια του?
1: Μπάμπη.
0: Έλα.
1: Να κάνουμε 1.500 την πρώτη δόση και 30 δόσεις των 100.
0: Λες?
1: Ε τι, τζάμπα θα τη δίνω με τη γη του Θεού.
0: Ξεκαρδίζεται ο Μπάμπης. Γουστόζος είσαι. Λες και μπαρτζολέτες. Βάλτα και όποιος τσιμπήσει. Τσουάλους που κάνουνε το ζόρικο, πάρε 1.000. Ο σκοπός είναι ένας. Να μην τους φύγει πελάτης.
1: Λοιπόν, όσα είναι κοντά στη θάλασσα, 1.500. Τα άλλα φτηνότερα.
0: Έξυπνο και να βγάλεις ούλα ό,τι είναι κοντά στη θάλασσα. Εμείς πουλάμε παραλία μακρόστενη. Δεν πουλάμε ανηφόρες. ανοιχτό γραφείο κεντρικό, μικρό, φτηνό. Προκαταβολή και ένας μήνας εγγύηση. Τα έπιπλα με δόσεις. Το τηλέφωνο εκμεταφοράς. Η ρεκλάμα είναι κομμάτι ακριβούτσικη. Φωτιά οι εφημερίδες. Και δεν αφήνουνε να βάλεις και ένα μεγάφωνο για τους περαστικούς.
1: Θα βάλω μεγάλη ταμπέλα.
0: Ο Μπάμπης έχει και αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι αυτοκίνητο? Ένα οπελάκι του 54. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Να μεταφέρουμε την πελατεία. Να βλέπει τι παίρνει. Κι η πελατεία πάει και δεν βρίσκει δυσκολίες καθόλου.
2: Θέλω αυτό.
1: Αυτό, αφέντη μου, είναι το καλύτερο. Αλλά να μη σου χαλάσω την καρδιά. Έλα το απόγευμα στο αφεντικό για τα συμβόλαια.
0: Το αφεντικό είναι ο Παναγιώτης. Και αυτό πουλήθηκε μέχρι τώρα 4 φορές. Μέχρι που για σιγουριά βάλανε και μια επιγραφή: επωλήθη. Κι ύστερα ήρθε το άλλο αυτό και το άλλο αυτό. Διαδόθηκε εκεί η δουλειά. Πολύ φτηνά, μωρέ παιδί μου. Τι παίρνεις με 4-500? Και κοντά στον Πειραιά. Και έρχεται και το νερό.
2: Έρχεται.
1: Μη χτίζετε ακόμα. Να δούμε πως θα γίνει το δίκτυο διανομής και το δίκτυο υπονόμων.
2: Και οι δρόμοι?
1: Έτοιμοι. Μπαίνουν εμπρός.
0: Πού τα πέτυχε ένα παλιό οδοστρωτήρα και μια παλιά μπουλντόζα ο Μπάμπης και τα ρίξε εκεί? Δηλαδή, είχε ένα φίλο που του πιάνανε τόπο για παλιοσίδερα και του ξηγήθηκε.
1: Δεν τα φέρνεις τα δικά μου να τα αφήσεις να μην πλερώνεις και μάντρα, λέω εγώ, και υπευθύνη μου.
0: Και τα κουβάλισε ο ίδιος να φαίνονται.
1: Ορίστε, φτιάνουνε.
0: Στους 8 μήνες όλα τα οικόπεδα είχαν πουληθεί. Καλά το είπε ο Παναγιώτης, ψωμοτήρι. Και μάλιστα είχαν πουληθεί πολλά. Δηλαδή τα παραθαλάσσια και 3-4 φορές το καθένα. Δόσεις όμως δεν παίρνανε.
2: Μα σας παρακαλώ.
1: Όχι, από τη στιγμή που θα φέρουμε το νερό και θα τελειώσουμε τους υπονόμους.
0: Ιδέα του Μπάμπη.
1: Έτσι και δεν του παίρνουμε άλλα από τα 1500, θα μας αφήνουνε ήσυχους.
0: Μερικοί ρωτάγανε.
2: Πότε?
1: Όπου να είναι, του χρόνου το καλοκαίρι έχετε το σπιτάκι σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέει ο Μπάμπης, τα λεφτά να πάω να τα κάνω δολάρια. Ώρες είναι.
1: 32? Βρήκα 31. Και ετοίμασε και το πασαπόρτι σου.
0: Πήρε τα λεφτά, αλλά αυτός με τα 31 έλειπε στο Βόλο. Θα ερχότανε σε 2 μέρες. Ο Μπάμπης μόνο δεν ξέραμε πότε θα ερχότανε, διότι χάθηκε. Βρε ο Μπάμπης, πού είναι ο Μπάμπης, πού πάει ο Μπάμπης? Στο Βόλο, λες? Μάλλον στο Βόλο, διότι ρωτήθη και το βραζιλιανό προξενείο και δεν είχε δώσει βίζα στο όνομά του. Δηλαδή, αν ρωτούσε το προξενείο της Βενεζουέλας, θα του λέγανε του Παναγιώτη ναι, αλλά δεν ρώτησε. Και όταν μπήκανε οι άνθρωποι του Υπουργείου που λάβανε ένα γράμμα ότι ο Παναγιώτης πουλάει οικόπεδα του δημοσίου, πάλι δεν πήγε το μυαλό του στον Μπάμπη. Μέσα στα κάγκελα καθότανε και το δικαιολογούσε.
1: Κάτι μυρίστηκε και κρύβεται, θα με φροντίσει.
0: Άλλωστε, τι έκανε ο άνθρωπος που ήτανε και το αφεντικό? Η γη είναι του Θεού, μόνο η φυλακή είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28

0: για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
10: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ανέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε δύο τεράστια τραγούδια. Το ένα είναι το Καπηλιό με το Στέλιο, το Καζατζίδη, και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με το Δημήτρη Ευσταθίου, με τον Ευσταθίου. Κάποια στιγμή όταν έφυγε το Πίγκαλς ο Μιτσάκης, αυτονομήθηκε και έκανε το πρώτο του συγκρότημα. Και με ποιον συνεργάστηκε? Με τον Ευσταθίου, τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, το Χριστάκη, αγαπημένο του πατέρα μου, την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη και τη Στέλλα τη Χασκίλη. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το Καπηλιό και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου.

Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και το γίγαντα, το Γρηγόρη Πιθηκότσι, μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου στη Λατέρνα, άλλο μεγάλο κομμάτι, και αμέσως μετά το Χαλάλι σου με Μανώλη Αγγελόπουλο.

Ποιος δεν έχει μιλήσει για τον Μητσάκη σε συνεντεύξεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει τον Ζαμπέτα, που πάντα ήταν μια κατηγορία μόνος του με αυτά που έλεγε. Και θυμάμαι που τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις ότι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μητσάκης. Λέγει ειδικά στον Μπουζούκι. Λοιπόν, είπε: ωραίος ο Παπαγιάννου, πολύ ωραίος κυμπάρης, όχι όμως καλύτερος από το Μητσάκη. Ο Παπαγιάννου ήταν σαυρικόλακας αδερφάκι μου, επειδή ήταν πολύ ψηλός, το παρουσιαστικό του αυτό νοούσε. Ενώ ο Μητσάκης είχε μια αρχοντιά, γιόμιζε το μαγαζί από γκόμενες κάθε βράδυ, γκόμενες που γουστάρανε Μητσάκη. Πολλές επιτυχίες είχε. Τις περισσότερες απόλυτη μπουζουκοφάρα τις είχε ο Μητσάκης. Ήταν και ωραίος αυτός, όμορφος κυριλέ. Ψηλός, κατά μαύρα μαλλιά, κορακίσια, μαύρα μάτια και παράστημα αρενοπό κάργα. Από το Μητσάκη είχα και εγώ 2-3 γκόμενες. Πέφτανε στο Μητσάκη, δεν βρίσκανε προσφορά από εκεί, δεν είχε χρόνο και για τέτοια. Πρόσεχε πολύ και πέφτανε μετά σε μένα. Βέβαια, προηγουμένως σας διάβασα τι έλεγε ο Μητσάκης μαζί με το Χιώτη. Ότι πηγαίνανε περισσότερο για το Χιώτη και κάτι γινόταν, κάτι έπεφτε και στον Μητσάκη. Και τώρα λέει ο Ζαμπέτας, κάτι έπεφτε και σε μένα. Λοιπόν, στα Καμίνια και τι αμπάβει. Και θα ακούσουμε και τον γίγαντα το μεγάλο, το Σπύρο το Ζαγοραίο, στον Μπαρμπαθωμά.

Ευχαριστούμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, τον Κώστα τον Σμοκοβίτη. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Μας λέει τα Γιάννενα. Και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Μπογδάνας τραγουδάει στα Μανιάτικα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα ακολουθούν δύο προτελευταία τραγούδια με την Άννα τη Χρυσάφη που έχει συνεργαστεί ο Μητσάκης. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρε το δαχτυλίδι μου, τη συνοδεύει ο Σπύρος ο Ζαγορέος και το Μια γυναίκα, δύο άντρες, τεράστια επιτυχία.

Φινάλε με δύο πολύ όμορφα κομμάτια, ιστορικά κομμάτια, αγαπημένα. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας, έτσι. Που το τραγουδάει η Μαρίκα Νίνου μαζί με το Μιτσάκι και το Τατασόπουλο και επίλογος με τη φωνάρα του Στέλιου Καζατζίδη. Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ. Κλείνουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στον Γιώργο το Μιτσάκι. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τεράστια τραγούδια και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το επαναλάβουμε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: 3 χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο και ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο. Στη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ τρίτος στα 50 πεταλούδα τερμάτισε ο Στέργιος Μπίλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κόκκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
1: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
2: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
1: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
2: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης
0: FM στους 103,3.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Λατό FM στους 103,3. Η αυτιότητα σύγχυσε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γενεκοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

ψηλά, παιδιά.

0: σαν τρέμει το κορμάκι και σαν λίγο θυμάει.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Ναι, ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και...
10: Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Και τώρα.
13: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
14: αυτή τη στιγμή.

0: χέρι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση. Αλφαβητάρι.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: Λατό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

η αγάπη σου που με έχει μεθυσμένο. Άιντες που με έχει μεθυσμένο και δεν παίρνω ούτε λεφτό στο νου να μη σε φέρνω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: να μην τσιβάρω ασκάλια.
1: Άντες, άντες, να μην τσιβάρω ασκάλια.
0: Όφου κι αν δεν πιαστείς τα χέρια μου, βρε, θα ζει με τα σημάδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
0: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: 100FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Λατό FM στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Yeah.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο Βισεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 8FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι σε βάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Λατό FM στους 103,3.

Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.